αφήκε να μου πείτε να μπορεί να πείτε να σου μείνει ένα δίκτυο με το δάσκα και να μην το δάσκα ήσαν να μην σπάτω με την κέρδη να μην την αμή τα άτομα μπορεί ας να τυσούν σε λίγα δεν θα έχετε να πείσουν σε λίγα πείσαν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν να πείσουν κάτι πάλι σαν λουψάρτη κομματό και να ακούμε το μάθησα πριν ότι μπορούν να μην σωτσιά τα λάγη που δεν μπορεί σήμερα να μπορεί σαν. Και σαν έρθει το πίστο μάλλα τα όταν θα το μάθω πως είναι διετάμε να δεν μπορούμε μπορεί να τσινή τα σκρίσια στην αθήνη που να κοτάει σε τσιά να μια δουλειά να δουλειά τώρα να πέσα και εκεί που να την κάνει που δεν είναι τίποτα να σκρίσια τώρα από το κομμάτι στην αθήνη με το μάθησα αλλά το ιδέα του είναι να την ιστορία και όχι τότε χάρη.

0: τι πρόβλημα
1: είναι. Τι είμαστε, δεν θα διπάλει να λύνω τη χάτη που πρέπει να κάνω. Το υπάρχει κάποιο που έχω πέρα το βέλε το φρόντσα. Θα φτάσω σαν τη κυρία Μάρκονη, ο παπά, Μαρή, Τζιτζαντζού, Μάρκου, Άνι, το φρόντσα κρεβάτα βρούνα, γομπίλα αυτά τα φρόντσα. Μη σαν τη ράλη που κάνει κουρα χάτα, αν μιλάει, γομπίλα αυτά τα ρούχα τα φρόντσα.
0: Μη σαν τη δεύτερη, δεν το φρόντσα, η κυρία Μάρκονη.
1: Ούνι, Rasanya bisa diperbani, kalau perbani ke kafu tak dari kali lagi, tinggal kalah ni, tahu kuduk ni, musa pun ni, takkan musa sini, rogo seram di dasar, tak kalim bro, yang selalu tinggal tu tak, terus terus asal mandi, dia tu kalim sama siapa, dia kira tak tu.
0: Ani, nani, bisa diperbani, apa lagi ni mana? Kira rasa, apa tu perbani?
1: Sungguh saya, rasanya bisa dikosakkan, Δεν θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θ